Ξέρεις και να ρίχνω σου φύγει φρίκα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Καβάδα μυρός την πόρτο καλά. Στενό φούγκ, κανό σε δάρα. Κτώ το λόσι φίτσου και τσίκε. Και σε μου σε εξπλέκα. Σε δάση ρε κονός κομμάρια νημάντη κτή ώρα. Νο αμ νομαράτα. Ξέμ την πάρκα και στην καλά λότα. Да я спинямо си не меш комбо, и на штука ще шамара, и на штука ще шамара, стика, но я ну порт пика, това е в дрептати, и бирата, но коста ника.